Μας ακούτε από παντού. Στο smartphone, στο tablet, στο σταθερό. Heart 94,2. Μας ακούτε.

0: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: είναι 4.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: Η ώρα είναι 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, έχουμε καβατζός κάτι φορά τώρα.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη τα ίδια λέει.
1: Τα ίδια λέω, ναι.
2: Ναι.
1: Γιατί είσαι κάθε Τετάρτη, τι κάνεις.
2: Και εγώ. Ο καθένας έχει τις ημέρες
1: του. Αυτό είναι, ο καθένας έχει τη μέρα του.
2: Γενικώς, μην πάει το μυαλό σας σε διάφορα, ξέρεις, που λέμε, α, δεν μπορώ αγάπη
1: δεν
2: μου,
1: σήμερα.
2: Είναι η μέρα μου. Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε, μια χαρά.
1: Τέλεια, μην το συζητάς.
2: Καλοκαιρινότατα.
1: Τέλεια.
2: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα. Η Βασιλεία Πέτρου.
2: Και επειδή αυτό συνήθως το λέμε στην αρχή,
1: ναι.
2: Και επειδή σήμερα από ό,τι προβλέπω εδώ θα γίνει ένα τζέρτζελο, θα το αποφύγω πραγματικά, σου μιλάω. Ό,τι πούμε νερό και

0: Και καλά, τώρα τι μας είπανε.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, θα έρθουν να μας πούνε εμάς για τις σπηλιές.
0: Πώς τον λέγανε
1: αυτόν
0: τον πρωθυπουργό, Ατζέντε Ντεγκασπέρι.
1: Ντεγκασπέρι.
0: Πρωθυπουργός. Ήταν αυτός ποτέ πρωθυπουργός στην Ιταλία.
1: Έχουνε, αλλάζουν και αυτοί οι κυβερνήσεις κάθε 6 μήνες, ξέρω κι εγώ.
0: Είχε χαρακτηρίσει την περιοχή και ιδιαίτερα αυτή την πόλη, η οποία ήταν μια παραγκούπολη μέσα στη φτώχεια και μέσα στη, τέλος πάντων, μιζέρια. Οι άνθρωποι τι να κάνουν,
1: εκεί ζούσανε.
0: Την είχε αποκαλέσει, πρόσεξε, ντροπή της Ιταλίας.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό?
0: Είναι στην περιοχή Σάση.
1: Ναι.
0: Η πόλη λέγεται Ματέρα. Στη Νότια Ιταλία.
1: Ιταλία.
0: Και από ντροπή της Ιταλίας,
1: ναι,
0: κατάφεραν και έγιναν πρότυπο τουρισμού.
1: Αυτό, τους έπιασε το φιλότιμο.
0: Και γιατί έγιναν? Διότι απλά μιμήθηκαν αυτό που εμείς εδώ τα έχουμε από εξανέκαθεν, όπως λέει η γιαγιά μου. Εντάξει.
1: Να έρθουν να μας πούνε εμάς.
0: Τις σπηλιές τις κάνανε, λέει, πολύ μοντέρνα, πώς το λένε, διαμερίσματα, σπιτιά, δωμάτια.
1: Να πάνε στα Μάταλα.
0: Λουξ. Ποια Μάταλα, αγάπη μου, Σαντορίνη?
1: Σαντορίνη.
0: Ξεχνά Σαντορίνη.
1: Όχι, δεν ξεχνάω Σαντορίνη, αλλά είπα κάτι λίγο πιο παραγκόπουλε.
0: Όχι. Λοιπόν, πήραν λοιπόν τις σπηλιές που υπάρχουν εκεί, τις εξοραίσανε, βάλανε μέσα φως, ηλεκτρικό, τηλέφωνο,
1: καφέ.
0: Καφέ, καφετιέρες, αυτό, το να τα άλλο, μπάνια. Ναι. Και τα έχουν κάνει λουξ διαμερίσματα.
1: Airbnb τύπου.
0: Όχι, μπορείς να πας και κάποιο τρίμηνο, τετράμινο.
1: Ναι.
0: Μποκούμπερντε,
1: το καθημερινό.
0: Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν οι άνθρωποι και
1: ξελάσπωσαν κυριολεκτικά όμως.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να σου πω κάτι, επαναλαμβάνω και λέω, εντάξει παιδιά, μη μας μιμήσετε παγκοσμίως τόσο πολύ. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είμαστε ένας λαός έξυπνος, μπροστά, προχώ
1: και όλα, λοιπά. Όλα είμαστε.
0: Εντάξει, τώρα μη μας μιμήσετε, εντάξει, γιατί αν μας μιμηθείτε σε όλα,
1: τι θα κάνουμε εμείς?
0: Ναι, τι θα κάνουμε εμείς μετά?
1: Θα ξαφανιστούμε.
0: Ναι, θα φτάνει το 15ο και δεν θα έχει να προχωρήσει.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, και αυτό παίζει.

0: τι στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
2: Στις πλατφόρμες παίζουν πολύ διάσκευες από σουηδικές και νορβηγικές ταινίες, αστυνομικές, sci-fi και τα λοιπά, που γίνονται αμερικάνικες.
1: Μάλιστα.
2: Ένα τέτοιο θα σου πω τώρα.
1: Για πες.
2: Το Humans βγήκε το 2015.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τρεις σεζόν, δηλαδή αυτό θέλει να πας όλες τις διακοπές να το δεις. Και είναι και sci-fi thriller. Είναι για ειδική ομάδα.
1: Sci-fi.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, οκ.
2: Και βασίζεται στη σουηδική σειρά Real Humans. Κανονικά λέγεται Humans αυτό που προτείνω εγώ.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα το κεντρικό θέμα είναι τα synths, δηλαδή τα ρομπότ που μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπους και είναι μέσα στο σπίτι. Βοηθάνε, μαγειρεύουν αυτόν, κάνουν, δείχνουν, βγαίνουν ψώνια.
1: Μέχρι εκεί με το προχωράς δεν κάνουν τίποτα άλλο.
2: Ναι, πάνε τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα καλά. Είναι ευρέως γνωστά σε όλη την κοινωνία, υποτίθεται τα synths. Και μία οικογένεια παίρνει και ένα δικό της μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όμως ανακαλύπτει ότι το δικό της έχει κάποια προβληματάκια.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μία ανεξαρτησία σκέψης.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μία ανάγκη επιβίωσης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και κάπως αναστατούν το σύμπαν.
1: Μάλιστα.
2: Παίζουν η Τζέμα Χάν και η Κάθριν Πάρκινσον. Ωραίο είναι, εάν σε ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα σύριαλ. Αν δεν σε ενδιαφέρουν, μια που θα το δεις, μια που θα το κλείσεις.
1: Εντάξει.
2: Να τα λέμε και αυτά. Αλλά για αυτούς που ενδιαφέρουν.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα τι να πω.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω για την κυρία. Έχει απασχολήσει τελευταία.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Το τέλος πάντων παγκόσμιο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Με τούτα και με εκείνα και με διάφορα περίεργα τερτύπια, παράξενα, δηλώσεις, φωτογραφίσεις.
1: Ωραίες φωτογραφίσεις,
0: ναι,
1: όμως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το αντικείμενο αγάπης και συμπάθειας. Mm. Όχι πόθου, να μην τρελαθούμε. Του Ματ Ντέιμον. Mm-hmm. Αυτοί πριν από 26 χρόνια είχαν ξανασυνεργαστεί σε μια ταινία και ξανασυνεργάστηκαν 26 χρόνια μετά στην ταινία του Κρις Νόλαν, Οδύσσια. Άιντε να, δει και αυτό, να έρθει και αυτό να δούμε τι είναι.
0: Έχω ακούσει όχι καλά.
1: Όχι καλά λόγια, ε.
0: Ναι.
1: Πάντως ο γνωστός το οποίος μίλησε στο Elle με πολύ θερμά λόγια για την πρωταγωνιστριά του και μάλιστα συγκεκριμένα είπε δεν ξέρω όταν την είδα γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ γερό γονίδιο, είπε
0: ο
1: Ματ Ντέιμον η Σαρλίζ, ναι. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και επαγγελματίας εξαιρετικός που τον υποστηρίζω γιατί δεν μπορείς αν τη γνωρίσεις να μην την υποστηρίξεις,
0: μάλιστα,
1: είπε. Okay. Σπουδαία ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Και για... μεγάλη.
1: Και μεγάλη κυριολεκτικά όμως.
0: Στην ανεβαίνει. Ηλικία.
1: Στην ηλικία.
0: Δεν πως, αυτή παίζει στην Οδύσσια.
1: Παίζει στην Οδύσσια.
0: Τι κάνει το καράβι.
1: Όχι, δεν κάνει. Μην είσαι και εσύ, ρε, εσύ.
0: Δεν έχω
1: κάνει...
0: ακούσει καλά λόγια.
1: Τη γυναίκα του Αγαμέμνονα.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Μετά και τα μόνο. Botox,
0: και, και μόνο. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Και βεβαίως και πολύ καλά έχει γίνει ότι ταινίες που προτείνονται πλέον για Όσκαρ πρέπει να έχουν μέσα προσωπικό ηθοποιούς και τα λοιπά από ΛΟΑΤΚΙ και
1: ναι,
0: συμπερίληψη και όλα αυτά. Μια χαρά το βρίσκω και δεν
1: και
0: λέω
1: μπράβο.
0: Όχι και μπράβο, αλλά ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα έπος του Ομήρου να το παραλάσεις τόσο πολύ όσον αφορά τη βασική του ηρωίδα. Εντάξει.
1: Για την ωραία Ελένη θα μου πεις τώρα,
0: ναι,
1: για τη Λουπίτα Νιόγκο.
0: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην ήμασταν και εμείς τόσο λευκοί τότε, δεν ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν ήμασταν τόσο.
1: Τόσο μαύροι, όχι.
0: Δεν είμαι ρατσιστής, προς Θεού, έτσι.
1: Εντάξει, απλώς. Αλλά... λίγο ξαφνιάζει.
0: Μιλάμε για κάτι το οποίο.
1: Εμάς ξαφνιάζει. Δεν ξέρω τους άλλους που το βλέπουν.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς την...
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από το News Bomb. Είναι μια ευχάριστη είδηση.
1: Μπράβο.
2: 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί, ένα από τα σπανιότερα είδη πτηνών στον κόσμο, θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στην άγρια φύση του Βιετνάμ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση του είδους από το χείλος της εξαφάνισης. Ο Βιετναμέζικος Φασιανός, ο οποίος είναι ενδημικός στο Βιετνάμ, έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση της χώρας εδώ και 20 χρόνια. Τώρα, μια διεθνή συμμαχία οργανώσεων προστασίας της φύσης και καταφυγίων άγριων ζώων ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο: να επαναφέρουν τον Βιετναμέζικο Φασιανό στα δάση όπου κάποτε ζούσε. Η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις λίγες παγκόσμιες προσπάθειες επανεισαγωγής ενός είδους που έχει εξαφανιστεί από το φυσικό του περιβάλλον, γεγονός που την καθιστά μία φιλόδοξη και βαθιά συμβολική πράξη. Η μείωση του πληθυσμού του Βιετναμέζικου Φασιανού είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης απώλειας των οικοτόπων που ευδοκιμεί το πτηνό, της επέκτασης της γεωργίας, της λαθροθυρίας και των μακροχρόνιων οικολογικών επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ. Οι 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στο Βιετνάμ με ένα φορτηγό αεροσκάφος σε ειδικά σχεδιασμένα κυβότια μεταφοράς που θα εξασφαλίζουν ότι τα πτηνά θα είναι ασφαλή, θα αναπνέουν κανονικά και δεν θα αισθάνονται στρες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πτηνά θα συνοδεύουν έμπειροι ειδικοί, οι οποίοι θα τα παρακολουθούν συνεχώς για να διασφαλίζουν την ευημερία τους σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Μετά την άφιξή τους, τα πτηνά θα υποβληθούν σε μία περίοδο εγκληματισμού και παρατήρησης υπό επαγγελματική φροντίδα. Άμεσος στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η απελευθέρωση, αλλά η προσαρμογή. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, με κύριο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ex-Situ, EEP, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη διασφάλιση της γενετικής υγείας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 500 διαφορετικών ειδών άγριων ζώων, που ενδέχεται να εξαφανιστούν ή έχουν ήδη εξαφανιστεί από το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Thank you.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: Για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν τον ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα Γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια. Τον
0: γιατί καλέ, τι έχουν οι Γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και της λέει, οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα, ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενδομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί.
1: Για μία ώρα ακόμα.
0: Δύο στη τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Ρε, εσύ πολύ αργήσανε.
1: Ειλικρινά όμως.
0: Κάτι
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω
1: πρέπει να
0: χρόνια.
1: Αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002, σαν σήμερα 11 Ιουνίου, το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούνε.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε από τους Αμερικανούς βέβαια ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι και ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια ο
1: Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους απογόντες.
1: Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.

0: ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε
1: και στην Κρήτη. Και σιγά μην δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι Ρεθυμιώτες τέλος πάντων τσινάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο,
1: ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν Νικόλαος.
1: Πολύ ωραίος ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω από τη λίμνη.
1: Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και είπα μήπως.
0: Μουσική, παρακαλώ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς. Heart 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτει

0: Το θυμήθηκε στο ζευγάρι, ε?
1: Το θυμήθηκα.
0: Πολύ καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με Buckingham.
1: Να σου πω τι σκέφτηκα. Λίγο πριν μας τσακίσεις με τα ερωτικά τραγούδια, τα συναισθηματικά, ναι. Να σου πω κι εγώ για έναν ερωτευμένο άντρα, να μην σου πω.
0: Ναι, τον ξέρουμε.
1: Που είναι και πρίγκιπας.
0: Α, εντάξει, δεν
1: ο πρίγκιπας Βίλιαμ, λοιπόν, ναι. Έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart UK. Αποσπάσματά της υπάρχουν και στο YouTube, όπως έλεγα, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, γιατί αυτό είναι τώρα ο Βίλιαμ, δήλωσε τόσο περήφανος για την πορεία της γυναίκας του, διότι θυμίζω, για όσους δεν το έχουν τσεκάρει, ότι η Κάθριν πέρασε, η πριγκίπισσα Κάθριν πέρασε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καρκίνου. Την ταλαιπώρησε τρομερά, ήταν απότομο, σοκαρίστηκε το σύμπαν, έκανε πολύ ωραίες εγχειρήσεις, έκανε χημειοθεραπεία.

0: 2 χρόνια μετά η γυναίκα έτσι λίγο προσπαθεί να ξαναγυρίσει στο κανονικό της πρόγραμμα. Και δήλωσε ο Βίλιαμ πόσο την αγαπάει, πόσο την εκτιμάει, πόσο είναι περήφανος για εκείνη, ως μαμά, ως σύντροφος και ως μελλοντική βασίλισσα.
1: Αυτό το τελευταίο, εντάξει.
0: Εντάξει, άμα το έχεις θα
1: τα
0: το
1: δείξεις. Τα λύνει όλα. Έλα μωρέ, εντάξει, είναι καλό ζευγάρι.
0: Έλα, είναι καλό και είναι και νέοι ακόμα,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, μπράβο σας. Εγώ τους πάω. Ας με παρεξηγήσουν κάποιοι σαν ανθρώπους εννοώ, έτσι.
0: Κοίτα, Μέγαν δεν είναι έτσι.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Να τα λέμε και
1: έτσι.
0: Αυτά.

0: Μουσική ενότητα, λίγο πριν το τέλος και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ρομαντικά τραγούδια από το 2K's 2000 και μετά, που έχουν πιστοποιηθεί σαν πολύ δημοφιλή.
1: Ναι.
0: Από Spotify, από YouTube, έτσι, επίσημα στοιχεία δηλαδή.
1: Τα έχουμε ακούσει όλοι.
0: Μερικά από αυτά λοιπόν τα παρουσιάζουμε σήμερα, μάλλον αυτή την εβδομάδα, και ένα από αυτά για σήμερα είναι το Lover της Taylor Swift.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ναι, τραγούδι, είναι ένα βαλσάκι.
1: Ναι, ναι, δεν έτσι. Είναι από τα πολύ ήσυχα.
0: Μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019, το σκέφτηκε, λέει, σαν ένα διαχρονικό ερωτικό τραγούδι που προοριζόταν για μια γαμήλια δεξίωση.
1: Ναι.
0: Αφορούν οι στίχοι αφοσιωμένη ρομαντική σχέση, και στο ρεφρέν ακούγεται και το νηφικό στίχος που είναι στο ταράνταταν,
1: ναι,
0: ταράνταταν, στο στίχο τέλος, το Something Old.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτο σόλο κομμάτι της Swift που προτάθηκε για τραγούδι χρονιάς στα Grammy του 2020, και το βίντεο του ήταν και υποψήφιο για δύο βραβεία στο MTV Video Music Awards, κέρδισε παντού.
1: Και μετά από όλα αυτά είναι και ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ρομαντικό.
1: Έτσι.
0: Lover, Taylor Swift.

0: κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια έτσι. Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτή τη σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά, τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και.
1: Τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογοτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασία και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
3: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε από γοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή η σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομαζόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάζουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repair Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repair Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και το μαζί και το χώρια θα προσθέσω εγώ. Αυτό ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης που άνοιξε σήμερα την εκπομπή μας. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Μαζεύεστε σιγά σιγά. Εμείς εδώ στη θέση μας, πάντα πιστοί στο ραντεβού μας, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και σίγουρα καλοκαιρινή διάθεση. Μη σου πω και το Σεπτέμβριο.

Κέρια, έχουμε κάποιες εμφανίσεις από καλλιτέχνες, λίγο διαφορετικές, πιο δυναμικές και νομίζω το καλοκαίρι της Έλλης Κοκκίνου της πηγαίνει πολύ. Όπως και στις Μέλισσες, διαχρονικά τραγούδια, όχι μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια σήμερα, αλλά και πολύ καλοκαιρινά, να τα χορτάσουμε λίγο πριν αποχαιρετήσουμε αυτή την εποχή του χρόνου.

What is next? Για να δούμε τι ακολουθεί όλο αυτό που ζήσαμε. Δεν ξέρω, με ένα μούδιασμα στο μυαλό, στο σώμα. Και τι ωραίο το καλοκαίρι το ελληνικό με τον εσπρέσο φρέντο που δεν το βρίσκεις εύκολα πουθενά αλλού και το ξέρεις εσύ που έχεις ταξιδέψει και λίγο παραέξω. Αλλά τι να κάνουμε που το να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι πάνω κάτω οικονομικά το ίδιο με το να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό.

0: εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ. Μην παρατήσεις ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι, όπου κι αν είστε εσείς, Βίκυ Χατζάκη, Φρενογκάζη, τα πιο καινούργια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Θέλουμε να τη χορτάσουμε αυτή την εποχή του χρόνου. Να κρατήσουμε λίγη από την ξενιασιά της. Λίγο φως από τις μεγάλες της μέρες. Και σίγουρα πολλά τραγούδια που ακόμα και όταν πάψουν να είναι τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα είναι μερικά από τα πιο διαχρονικά, τα πιο αγαπημένα μας. Εκείνα τα τραγούδια που πάντα θα μας θυμίζουν κάτι ή κάποιον.

πάλι και αυτό μας θυμίζει πόσα πράγματα επαναλαμβάνονται και πόσα γίνονται για τελευταία φορά, συμβαίνουν για τελευταία φορά και δεν το αντιλαμβανόμαστε εκείνη τη στιγμή. Και πόσο βέβαια μεγαλώνουμε κι εμείς, πόσο μάλλον αλλάζουμε καθώς μεγαλώνουμε κι εμείς. Το ίδιο έχει παρατηρήσει τον εαυτό της και η Ζέτα Μακρυπούλια, που παρατηρεί ότι πια ούτε στον έρωτα είναι ίδια, ούτε σε τίποτα. Και αυτό που απολαμβάνει στην προσωπική της ζωή, όχι, δεν είναι οι σχέσεις, όσο τα ταξίδια. Εκεί μπορεί να ελευθερωθεί και να νιώσει όμορφα, εκεί μπορεί να νιώσει ανέμελα. Εκεί την πιάνει η εξωστρέφειά της, εκεί όλα εναρμονίζονται όταν ταξιδεύει, όταν πηγαίνει στη θάλασσα, ειδικά τότε. Απ' την άλλη, η Ζέτα Μακρυπούλια παραδέχεται ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και πάρα πολύ του σπιτιού. Ίσως λίγο μετά την καραντίνα αυτό έτσι ενεργοποιήθηκε περισσότερο. Της αρέσει και το σπίτι, της αρέσει και η θάλασσα. Δεν λέει τίποτα για καινούργια σχέση. Αυτό το καλοκαίρι θέλουμε να το ζήσουμε όμως έτσι, όπως λέει η Μαντώ τώρα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφό.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

καλοκαιρινή δροσιά και νομίζω φτηνά την γλιτώσαμε φέτος το καλοκαίρι με τους καύσονες. Άλλοι την πλήρωσαν την ύφη. Και εμείς εντάξει, λίγες μέρες, λίγα σαραντάρια και όλα καλά, όλα ανθυρά. Καλοκαιρινή δροσιά παρόλα αυτά και θα έρθει και ο χειμώνας και θα γκρινιάζουμε μετά για το κρύο, την πολύ την κίνηση και όλα τα σχετικά. Ας ευχαριστηθούμε όμως αυτό που ζούμε τώρα.

Μια διαφορετική διασκευή από αυτό το τραγούδι που μάθαμε χρόνια πριν, όταν το έλεγε μόνη της η Στέλλα Κονιτοπούλου. Τώρα εδώ με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Μια διαφορετική καλλιτεχνική πλευρά του Γιώργου Παπαδόπουλου. Σε ένα διαχρονικό καλοκαιρινό τραγούδι, όπως και αυτό που έχει ήδη ξεκινήσει από τη Δέσποινα Βανδύ.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Γιώργο Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες. Και τι αγαπάμε εμείς, ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου, είναι η θάλασσα. Η θάλασσα, νομίζω, ομόφωνα θα απαντήσουμε, πολύ μικρή και μεγάλη. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, το ότι ζούμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που με όλα τις τα θέματα έχει και τη δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου. Ένα διαμάντι στο Ιόνιο. Πού πάει το μυαλό σας? Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, αυτή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Σύμφωνα με τη λίστα Worlds 50 Best Beaches 2026, που είναι στη λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες για την χρονιά αυτή. Που πραγματικά, παιδιά, πότε έχει φτάσει το τελευταίο της τετράμινο? Δηλαδή, εντάξει, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Νομίζω ότι μέχρι να αρχίσουν και τα σχολεία θα αρχίσουμε να λέμε και καλά Χριστούγεννα. Θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι πρώτοι κουραμπιέτες και τα πρώτα μελομακάρονα.

0: από τα τραγούδια που μας δημιουργούν μια νοσταλγία, η Αλέξια. Έτσι, στο καλοκαιρινό κλίμα και δεν παίζουμε μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, αλλά και τα πιο καλοκαιρινά. Και εδώ είμαστε, εδώ θα μείνουμε. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά το σύντομο break που ακολουθεί τώρα την Ξένια Κούρτογλου που ήρθε, έφτασε με τα δικά της. Πάμε γρήγορα να την ακούσουμε.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σχέση που έχετε με το παρελθόν σας. Όχι για να γιορτάσουμε τις επιτυχίες και τις νίκες σας, αλλά για να δούμε πώς αισθάνεστε με εκείνα που θεωρείτε αποτυχίες, λάθος αποφάσεις, συμπεριφορές ή επιλογές. Νιώθετε ντροπή, ενοχή, έχετε μετανιώσει ή μια πικρία ακόμα και σήμερα? Αν σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, ησυχάστε. Είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί αν δεν κοκκινίζετε με κάποιες επιλογές που κάνατε στο παρελθόν, σημαίνει ότι δεν έχετε μεγαλώσει αρκετά. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ άδικο να τα βάζετε με τον εαυτό σας για αποφάσεις που πήρατε πριν χρόνια και να το κάνετε αυτό με τις γνώσεις και τα κριτήρια που έχετε σήμερα. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποιες προτάσεις για να αναπλαισιώσετε την οπτική σας για το παρελθόν που σας βοηθούν στο σήμερα. Στο νούμερο 1, συνειδητοποιήστε πως το να νιώθετε αμηχανία και ντροπή για κάποιες επιλογές που κάνατε παλιά είναι σημάδι εξέλιξης. Δηλαδή, αν σήμερα κοιτάτε πίσω και διαπιστώνετε ότι θα είχατε πάρει άλλες αποφάσεις, θα είχατε διαλέξει άλλους δρόμους και ανθρώπους, σημαίνει ότι εσείς έχετε αλλάξει από το τότε προς το τώρα προς το καλύτερο. Γιατί στο μεσοδιάστημα, οι εμπειρίες που ζήσατε εμπλούτησαν το σκεπτικό, τα κριτήρια και τα ζητούμενά σας και βέβαια μαζί με εσάς έχουν εξελιχθεί και οι αξίες και οι προτεραιότητές σας. Στο νούμερο 2, κάντε την αυτοκριτική σας χωρίς αυτολύπηση ούτε αυτοαπόρριψη. Αντί να κατηγορήσετε τον εαυτό σας για τις παλιές σας επιλογές, κινήσεις και αποφάσεις, κατανοήστε τον. Αποδεχτείτε πως κάθε στιγμή στη ζωή σας κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε με τα δεδομένα που είχατε κάθε φορά και σταματήστε να αυτοκαταδικάζεστε στο εδώ και τώρα. Συγχωρήστε και συμφιλειωθείτε με τον παλιότερο εαυτό σας και αυτή η στάση θα σας ανακουφίσει αμέσως και θα σας απελευθερώσει από την πικρία στο σήμερα. Στο νούμερο 3, αναπλαισιώστε και αλλάξτε το αφήγημα για το παρελθόν σας. Κοιτώντας πίσω, μπορείτε να ξαναγράψετε την προσωπική σας αφήγηση για τα παλιά σας παθήματα με δύναμη, ενσυναίσθηση, ακόμα και χιούμορ. Τόσα ήξερα, τόσα έκανα. Πείτε όταν διηγήσετε ένα πάθημα ή μια περιπέτεια που δεν σας βγήκε σε καλό, ή αλλάξτε τη σημασία που δίνετε σε μια εμπειρία που δεν σας βοήθησε. Γιατί όταν εσείς ανακαλείτε το παρελθόν σας με αρνητικό ή απορριπτικό τρόπο, απλά μεγαλώνετε την αρνητικότητα και το βάρος στο τώρα. Και στο νούμερο 4. Απαλλαχθείτε από τις ενοχές, αλλά κρατήστε το μάθημα. Κάθε εμπειρία του παρελθόντος, εκτός από θετική ή αρνητική έκφαση, εμπλουτίζει τις δυνατότητες και τις ικανότητές σας. Ειδικά αν από κάθε τι αποκομίζετε και κρατάτε το πολύτιμο μάθημα που φέρνει μαζί της. Και τονίζω το κάθε εμπειρία, γιατί το μάθημα έρχεται και από τις καλές και ειδικά από τις όχι και τόσο καλές εμπειρίες. Και είναι απολύτως στο δικό σας χέρι να το κρατήσετε και να το αξιοποιήσετε. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογουτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι. καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Χάρης Βαρθακούρης, για το ξεκίνημα του τελευταίου μας ημίωρου. Εδώ είμαστε με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούρια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Βίκη Χατζάκ στην παρέα σας. Ακρογιαλιές δειλινά. Αυτό που θέλουμε να χορτάσουμε περισσότερο βρίσκεται σε αυτό το τραγούδι που έχει ήδη ξεκινήσει.

που τους χορεύεις και μπερδεύονται τα πόδια σου, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει καμία σημασία. Και κάτι αρκετά παλιότερο τώρα από την Τέμη, σίγουρα διαχρονικό, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια.

σε ποιους από εσάς αυτό καλύπτει την τωρινή τους ανάγκη. Μόνοι πάνω στη γη, πόσοι θέλαμε να βρεθούμε με φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που τους αγαπάμε, που τους λατρεύουμε, που θέλουμε χρόνο μαζί τους. Και πόσοι πάλι έχουμε τέτοιους ανθρώπους, ναι μεν, αλλά θέλουμε και λίγο την απομόνωσή μας. Έτσι λίγο να συναντηθούμε με τον εαυτό μας. Να τον πάρουμε από το χέρι, να τον πάμε στη θάλασσα για ένα ωραίο φαγητό, χωρίς πολλά πολλά, για ένα ωραίο ποτό, έναν ωραίο καφέ, κάτι. Μόνοι πάνω στη γη, σε αυτή τη γη που ό,τι και να λέμε, μόνοι δεν θα είμαστε ποτέ. Αλλά το θέμα είναι πάντα να έχουμε καλή παρέα. Και αυτό ελπίζουμε να κάναμε εμείς εσάς δύο ολόκληρες ώρες, να κρατήσαμε την καλύτερη συντροφιά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Πάντα εδώ η Βίκη Χατζάκη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους. Τα λέμε πάλι αύριο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για μπογοτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Τάρα τα τζουμ, ήρθαμε.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Κοσμάς Κατραμάδος Έβιβαλή, εμείς είμαστε.
0: Ωραία περνάει το καλοκαίρι, υπέροχα, το βλέπεις άλλωστε.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά, άλλο ένα μαγικό καλοκαίρι στην Ελλάδα. 27 Αυγούστου σήμερα, έτσι λίγες μέρες μείναν για να τελειώσει το καλοκαίρι. Έβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι, και να πούμε και κάποιες πληροφορίες, αν δεν το έχετε διαβάσει, αν δεν το έχετε ακούσει, αν δεν σας ενδιέφερε οπότε δεν το ψάξατε, αλλά θα το ακούσετε τώρα. Τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτέμβρη. Δηλαδή πόσες μέρες, δηλαδή 2 εβδομάδες από τώρα δηλαδή. Έτσι, βέβαια είναι Παρασκευή.
1: Οπότε θα ανοίξουν για Παρασκευή, να γίνει ο αγιασμός,
0: ναι, και μετά θα ξανακλείσουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, είναι λίγο σπάσιμο αυτό και το κάνεις 13-14 πόσο βγαίνει. 14, ξέρω και. Γιατί αν το κάνεις 14, δηλαδή τι σε πειράζει, ας πούμε, να δώσεις μια χαρά έξτρα. Να μου πεις μετά, έτσι, κάνουν καταλήψεις, κλείνουν τα σχολεία.
1: Μετά
0: γιατί
1: είναι...
0: τη ρόπιτα ήταν χαλασμένη.
1: Είναι και οι μέρες που γιορτάζει ο πολιούχος της περιοχής.
0: Κλείνουν
1: που
0: και
1: πάλι
0: εκεί.
1: Κλείνουνε.
0: Έτσι μετά κάτι διαμαρτυρίες της πλάκας συνήθως.
1: Ω, υπάρχουν και πολύ σοβαρές διαμαρτυρίες.
0: Αλίμονο.
1: Γιατί υπάρχουν και σχολεία που γκρεμίζονται πάνω στα κεφάλια των παιδιών.
0: Έτσι είναι και αυτό.
1: Υπάρχουν πολλά
0: άλλο αυτό, άλλο αυτό. Εκεί δεν μπαίνεις μέσα, είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις διαμαρτυρία απλώς. Έτσι δεν μπαίνεις γιατί είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις μάθημα δηλαδή. Εντάξει, μωρέ, μια μέρα είναι αυτή, θα περάσει. Εντάξει, λοιπόν. Έβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να είχα έτσι οικονομική άνεση και να υπήρχε και η ανάλογη εταιρεία στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Τι θέλεις να κάνεις?
0: Παιδί μου, διάβασα εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι στην Καλιφόρνια υπάρχει μια εταιρεία η οποία στέλνει μια μυστηριώδη γυναίκα στην κηδεία σου, η οποία βγαίνει από λιμουζίνα, κλαίει και μετά φεύγει, λέει. Αυτό.
1: Να σου πω,
0: αν είχα λίγα χρήματα θα το έκανα αυτό.
1: Πιο παλιά στην Ελλάδα δεν είχαμε τις μυρολογίστρες.
0: Άλλο αυτό το πράγμα τώρα.
1: Που τις φέρνανε πέρα για να μυρολογάνε.
0: Εδώ πέρα μιλάμε για λιμουζίνα. Μιλάμε για μια σεξι, λεπτή γυναίκα με πολύ ωραίο ντύσιμο, μυστηριώδη.
1: Είναι upgraded αυτό.
0: Τώρα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ίδια λογική είναι. Μυρολογίστρα είναι και αυτή. Απλά είναι άλλης κατηγορίας.
0: Άλλη κατηγορία, άλλο πράγμα, άλλη εποχή. Έτσι εδώ μιλάμε τώρα για άλλα πράγματα τώρα.
1: Είναι, πώς το λένε, είναι, είναι VIP μυρολογίστρα αυτή.
0: Έτσι, και αφήνει τον κόσμο. Έτσι. Ξέρω εγώ να αναρωτιέται
1: με το
0: μετά.
1: Ερωτηματικό.
0: Τι σόι πληρωμή
1: ποια
0: είναι αυτή,
1: αυτή,
0: τι σόι πληρωμή ήταν αυτή, τι σόι υπηρεσία είναι αυτή, δεν ξέρω, παιδιά. Πεταμένα λεφτά λίγο.
1: Όχι, εντάξει, κοίτα, θα μπορούσα να κάνω τη μυρολογίστρα.
0: Τη μυρολογίστρα, ναι, αλλά όχι αυτή εδώ, τη μυστηριώδη γυναίκα. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι πεταμένα
1: γιατί
0: λεφτά
1: ή μπορώ εγώ να σου κάνω τη μυστηριώδη γυναίκα.
0: Δεν γίνεται τώρα, δεν είναι.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Ξέρουν όλοι ρε εσύ.
1: Δεν θα έρθει στο δικό σου, θα πάω σε ενός άλλου.
0: Για το δικό μου εγώ μιλάω τώρα. Θα πάω σε ενός άλλου, λέει. Τι δουλειά κάνεις?
1: Άμα είναι να βγάλω λεφτά.
0: Έτσι είναι και αυτό. Τέλεια, φανταστικά.
1: Και ξέρεις ότι μπορώ να κλάψω, αν χρειαστεί.
0: Ναι, είναι και αυτό. Άμα πληρωθείς, ναι. Γιατί όχι.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα που έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. 27 του μήνα, κυρίες και κύριοι, λίγες μέρες μείνανε, αγάπη μου γλυκιά.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε σας που έχετε γράψει εδώ τα καλύτερα λόγια. Όλο τον Αύγουστο, θα έλεγα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα. Μη φυγείς.

0: νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Τώρα ξέρω, σας βρίσκουμε σε διακοπές, έχετε γυρίσει από διακοπές, έτσι.
1: Όπου και αν
0: ήρθατε
1: είστε
0: για διακοπές, επίσης.
1: Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά.
0: Εργάζεστε επίσης όλο το καλοκαίρι σαν τα μαύρα σκυλιά, δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Και τα άσπρα σκυλιά μπορούν και να εργάζονται.
0: Και τα άσπρα, με βούλες επίσης.
1: Αμέ. Και τα κανέλη.
0: Έτσι. Θα τα πει όλα τώρα. Λοιπόν, έβιβαλοι, κοσμάς και δραμάδες. Εδώ ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Πριν από αυτό όμως, να πούμε ένα χρόνια πολλά στο Λιβέριο, το Λιμπέρι, το Φανούριο και τη Φανουρία. Φανουρίου. Φανουρίς.
0: Είσαι σίγουρη ότι θες να πεις χρόνια πολλά στο Λιμπέρι? Εντάξει, οκ.
1: Περιορέξιος. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα πυγμαχίας επίσης. Παγκόσμια ημέρα λιμνών. Και τώρα αυτό το photo finish που κάνει είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
0: Αχ, αυτό δεν το ξέρα.
1: Θες να το γιορτάσουμε παίζοντας πέτρα. Το μεταξύ πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί δεν λέμε εμείς.
0: Δεν ξέρω εσύ, τι να σου πω. Πέτρα λέμε αυτόν τον καιρό.
1: Βράχο τον καημό μου, λοιπόν.
0: Και αυτό.
1: Και ρίχνουμε τη ματιά μας τώρα στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα, 27 Αυγούστου το 479 π.Χ. είχαμε τη μάχη των Πλατέων. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813, ο Μέγας Ναπολεόν, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμούσε 200.000 άτομα.

0: μάχη συμμετείχε ο Αλέξανδρος Ιψηλάνδης στο πλευρό των συμμάχων, όπου και τραυματίστηκε και έχασε το δεξί του χέρι. 1829, οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία του πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των θυμάτων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος.
1: Είχαν συνοστιστεί, μιλές τέτοια.
0: Ναι. Το 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. 1942, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
1: Τόσκα.
0: Τόσκα με πρωταγωνίστρια τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 27 Αυγούστου.

0: Ωραία. Τέλεια. Φανταστικά.
1: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι στιγμές στο στούντιο.
1: Να συζητήσουμε. Uh-huh. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, έχω μία απόφαση η οποία έρχεται από τη Γαλλία και να σου πω, εμένα μου αρέσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Η Γαλλία βάζει τέλος, λέει, στα προωθητικά τηλεφωνήματα από εταιρείες.
0: Απίστευτο μου φαίνεται αυτό.
1: Κοίτα, να σου πω. Κατανοώ ότι είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει βρει εργασία και απασχόληση σε αυτές τις εταιρείες.
0: Εργασία και χαρά.
1: Αν δεν βρίσκεις κάπου αλλού, κάποιοι άνθρωποι ζουν και βιοπορίζονται mm-hmm. από αυτό.
0: Εξυπηρετεί και αυτούς που θέλουν να δουλεύουν λίγες ώρες, κάποιες ώρες συγκεκριμένες επίσης.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζω αρκετό κόσμο mm-hmm. ο οποίος έχει είτε εργάζεται είτε έχει εργαστεί σε τέτοιες mm-hmm. εταιρείες. Δεν ξέρω αν η απαγόρευση των προωθητικών τηλεφωνημάτων είναι η λύση ή η οριοθέτησή τους με κάποιο τρόπο. Δηλαδή από τη στιγμή που εκδηλώνεις ότι δεν σε ενδιαφέρει κάτι, να σταματήσουν να σε καλούνε. Κατάλαβες, να υπάρχει ένας σεβασμός τουλάχιστον.
0: Το σύστημα δεν είναι έτσι. Το σύστημα είναι διαφορετικό.
1: Η Γαλλία λοιπόν απαγόρευσε τις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις πωλήσεων από εταιρείες. Θα επιτρέπεται οι κλήσεις αυτές μόνο εάν σχετίζονται με σύμβαση που έχεις ήδη. Έχεις δηλαδή συμβόλαιο με μια εταιρεία και θέλουν να σου προτείνουν κάτι πάνω στο συμβόλαιό σου. Εκεί θα επιτρέπεται. Όπως επίσης, εάν έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου με σκοπό τις πωλήσεις. Έχεις πάει, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ, έχεις γνωρίσει μια εταιρεία και έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου να επικοινωνήσουν μαζί σου για να σου προωθήσουν κάτι.
0: Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο συνήθως 3 με 5 το απόγευμα, που είναι ώρα κοινής ησυχίας, και τρώνε πολύ φωνή. Πολύ φωνή.
1: Και βράδυ.
0: Πολύ φωνή. Καταλαβαίνεις.
1: Όχι, εγώ δεν φωνάζω. Πολύ φωνή. Γιατί, λέω, δεν ενδιαφέρον,
0: γιατί
1: ευχαριστώ, γεια σας.
0: Είναι δυνατόν να μου λες ότι εμείς εργαζόμαστε την ώρα. Ναι, αλλά εμείς όμως είμαστε στο σπίτι μας ή θέλουμε να ηρεμήσουμε και να ησυχάσουμε όπου και να είμαστε, εν πάση περιπτώσει, να σου δώσουμε λογαριασμό που είμαστε. Και 3 με 5 είναι ώρα κοινής ησυχίας. Δέξου το, παραδέξου το. Δηλαδή εκείνη την ώρα έπρεπε να παγώνουν οι γραμμές, να σέβονται λίγο. Επίσης είναι οι άλλοι οι οποίοι παίρνουν το ένα πρωί 9 η ώρα το πρωί. Καλημέρα σας. Η ίδια εταιρεία την άλλη μέρα το πρωί πάλι την ίδια ώρα. Καλημέρα σας. Μα σας είπα να μην με πάνετε ξανά. Είναι ο υπολογιστής, έτσι είναι το πρόγραμμα. Δεν με ενδιαφέρει. Βρες τη λύση. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι εγώ εργοδότης σου. Τέλος. Την άλλη μέρα ξανά τα ίδια.
1: Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ή το ότι,
0: τι να καταλάβεις
1: μάλιστα. Το ότι λες τον άλλον δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου όλο αυτό.
1: Μα δεν με έχετε ακούσει καν. Δεν θέλω, βρε άνθρωπε μου. Ενοχλείς αυτή τη στιγμή που με έχεις καλέσει.
0: Δεν ξέρεις τι ώρα με παίρνεις. Είμαι εγώ τώρα πάνω στο κρεβάτι. Καταλαβες. Και είμαι σε μια συγκεκριμένη στάση. Δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Καταλαβες. Δεν θα σου πω τι κάνω. Μην παίρνεις τηλέφωνο. Δεν θέλω.
1: Μου έχουν πει ωστόσο παιδιά γνωστοί μου που έχουν εργαστεί σε τέτοιες επιχειρήσεις.
0: Έχω και εγώ στο παρελθόν
1: ότι
0: τέτοια παιδιά, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό τώρα.
1: Ότι τους μου έχουν πει καλύτερα να το κλείσεις mm-hmm. το τηλέφωνο επί τόπου mm-hmm. παρά να μπει σε διαδικασία συζήτησης, γιατί
0: καλά, ναι,
1: είμαστε
0: είναι
1: υποχρεωμένοι να επιμένουμε μέχρι να μας το κλείσεις. Αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα.
0: Έτσι, είναι και γαλέρα από την άλλη πλευρά.
1: Αυτό.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βαγωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Λοιπόν, έχω βρει την ιδανική φυλή.
0: Φυλή. Α, φυλή.
1: Την ιδανική φυλή.
0: Φυλή με λιτρώνες.
1: Για όσους άντρες είναι πρικισμένοι με μία μεγάλη κοιλιά.
0: Α, νόμιζα τίποτα άλλο. Είχε ενδιαφέρον μέχρι το πρικισμένο με μία μεγάλη.
1: Η κοιλιά σε χάλασε. Άμα κάνεις μία βόλτα στις παραλίες, θα μαζέψεις ένα τσούρμο.
0: Όπω τώρα ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Φέτος πρόσεχα πάρα πολύ σε ότι παραλίες έχω πάει.
1: Ναι.
0: Φαίνονται οι άνθρωποι πιεσμένοι με το σώμα τους. Δηλαδή, είδα περισσότερα άσχημα σώματα φέτος από άλλες χρονιές.
1: Δεν περνάει καλά ο κόσμος.
0: Ναι, δεν περνάει, ναι, αυτό. Οπότε το βλέπεις και στο σώμα των ανθρώπων.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι το ίδιο.
1: Στη φυλή των Μπόντι στην Αιθιοπία, η μεγάλη ανδρική κοιλιά συμβολίζει το υψηλό κύρος, την ομορφιά και την ευημερία.
0: Στη Ρωσία είναι το σπασμένο κινητό.
1: Οι άντρες, άκου τώρα. Τι προτιμάς, σπασμένο κινητό ή μεγάλη κοιλιά?
0: Μπορώ να μην έχω τίποτα από τα δύο.
1: Λοιπόν, άκου. Οι άντρες, λέει, συμμετέχουν σε έναν παραδοσιακό διαγωνισμό πάχυνσης για να κερδίσουν τον τίτλο του πιο ελκυστικού άντρα. Πίνουν, λέει, για 6 μήνες ένα μείγμα από φρέσκο γάλα και αίμα αγελάδας. Και κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού, μετά από αυτούς τους 6 μήνες, γιορτάζεται η τοπική πρωτοχρονιά όπου αναδεικνύεται τη μεγαλύτερη κοιλιά. Ο νικητής κερδίζει τον αιώνιο θαυμασμό της φυλής και θεωρείται ήρωας. Πας εκεί με την κοιλάρα σου.
0: Έχουμε εδώ, ξέρεις πόσους από τη φυλή σας έχουμε εδώ στη χώρα μας.
1: Αυτό σου λέω, ότι πας εκεί πέρα μοστράρεις την κοιλούγα σου, έχεις πει τα 15 μπυρόνια στην καθισιά σου. Την έχεις θρέψει, την έχεις κάνει εκεί πέρα τόση.
0: Δεν ξέρω, αμαρτία θα το πω τώρα. Έχω ένα γείτονα δηλαδή, ο οποίος, ρε παιδί μου, τη μεγαλώνει πολύ την κοιλιά το τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να επενδύει σε αυτή.
0: Μου φαίνεται λίγο, ας πούμε, περίεργο, ξέρεις. Δεν ξέρω πόσο ζουν αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια κοιλιά, πώς κοιμούνται.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ξέρω, δηλαδή,
1: εγώ που έχω και τα θεματάκια μου και πρίζομαι ξαφνικά, θα μπορούσα να πάω να με κουρδίσει κάποιος έτσι λίγο. Να σου, μια κοιλιά αερόστατο ξαφνικά. Μετά από ένα 4-5 ώρο θα έχει ηρεμήσει το πράγμα, αφού θα έχω κερδίσει το διαγωνισμό.

0: Λοιπόν, έψαξα εδώ πέρα ένα δημοσίευμα που μιλούσε για τη διαφορά ηλικίας.
1: Mm-hmm. Διαφορά ηλικίας, σε σχέση. Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει καταρχήν, λέει, ένας τύπος, ο οποίος, ναι, κατά καιρούς τον έχω ακούσει και εγώ, έτσι, που λέει ότι διαιρεί την ηλικία του μεγαλύτερου δια 2 και προσθέτει 7 χρόνια, και αυτή είναι η διαφορά ηλικίας η επιτρεπτή. Δηλαδή, αν είσαι 40 χρονών, μπορεί να κάνει σχέση μέχρι 27, όχι πιο κάτω.
1: Πρέπει να είναι κάποιο συγκεκριμένο φίλου η μεγαλύτερη ηλικία.
0: Δεν είναι.
1: Απλά είναι αυτή.
0: Δεν διευκρινίζει, νομίζω ότι στην κοινωνία βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, ή 60, ας πούμε, είναι 37. Μάξι.
1: Για να κάνει τι, για να γιατροπορέσει μετά τον 60χρονο, α πούμε.
0: Τώρα αυτά είναι.
1: Γιατί όταν θα είσαι 47 θα είναι 70. Μετά αρχίζουν οι διαφορέ να φαίνονται εντονότερα.
0: Είδε, είναι και αυτό. Λοιπόν. Είναι όμως μια έρευνα η οποία κράτησε αρκετό καιρό, έτσι, η οποία είναι και λίγο, ας το πούμε έτσι, όχι έρευνα, είναι το τι συμβαίνει γενικότερα, δηλαδή, όχι ο τύπος ή τι πρέπει να γίνει, αλλά τελικά τι γίνεται στα ζευγάρια. Έτσι, μικρές διαφορές ηλικίας κυρίως, δηλαδή 3, 4, 5 ετών, όχι περισσότερο, αυτό συμβαίνει, αλλά οι άντρες πάντοτε είναι με μικρότερες γυναίκες κατά τεράστια πλειοψηφία, και υπάρχουν και οι άντρες με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, από ό,τι λέει εδώ, δηλαδή είναι μεγάλο το ποσοστό. Τώρα αυτό, δημογραφικό είναι το αποτέλεσμα αυτό, δημογραφικά δηλαδή, το έχουν ψάξει. Λοιπόν, το αποτέλεσμα λέει ότι οι άντρες, λέει, που ήταν με πολύ μικρότερες γυναίκες είχαν χαμηλότερη θρησιμότητα από αυτούς που έχουν σχέση με γυναίκες της παρόμοιας ηλικίας 2, 3, 4 ετών. Δηλαδή ζούνε περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Οι γυναίκες πάλι, λέει, το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε καλά. Δηλαδή, οι γυναίκες κοιτάνε μεγαλύτερους άντρες για να ζήσουν περισσότερο. Έτσι λέει εδώ.
1: Στη λογική...
0: Αυτό δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό, το ξαναλέω, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: είναι δημογραφικό.
1: Περίμενε λίγο.
0: Όχι, έχει βασική ότι δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό. Δηλαδή, κάτσανε και ψάξανε τι συμβαίνει. Ούτε έρευνα, ούτε δείγμα, ούτε τίποτα. Δημογραφικό είναι αυτό.
1: Ζούνε περισσότερο στη λογική του... Ξαποστέλνω τον άλλο γιατί είναι αρκετά μεγαλύτερος, οπότε θα φύγει νωρίτερα, και μετά κάνω
0: Dolce
1: Vita με ένα νεότερο και
0: λέει.
1: Ζω περισσότερα χρόνια.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει γενικότερα όταν ζουν και οι δύο.
1: Δεν ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω.
0: Εδώ μιλάει για ζευγάρια. Τι να σου πω. Λέει για ζευγάρια, δεν λέει για μόνους ανθρώπους που κάποτε ζούσε ο σύντροφός τους.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που ξέρω είναι ότι αν υπάρχει μεγάλη ηλικιακή διαφορά, δημιουργείται κάποια στιγμή πρόβλημα.
0: Το μεγάλο εδώ το εννοεί πάνω από 4-5 χρόνια, έτσι, να ξέρεις. Δηλαδή και 10 χρόνια το θεωρεί μεγάλη διαφορά ηλικίας.
1: Ναι, μα 10 χρόνια είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας, γιατί κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και ο άλλος έχει ακόμα
0: κουράγια.
1: Αυτό
0: είναι σχετικό αυτό. Τέλος πάντων, αυτά κοιτάμε εδώ. Τα ωραία, έτσι, τα οποία είναι, όπως είπαμε, δημογραφικά στοιχεία, όπως λέει και εδώ πέρα το δημοσίευμα.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πόσο υπέροχη ήταν αυτή η επικοινωνία μέχρι σήμερα όλο το καλοκαίρι, εγώ θα πω. Πόσο υπέροχη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα από παντού, θα έλεγα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: phone, στο tablet, στο σταθερό. Heart 94,2. Μας ακούτε από παντού.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Με διάφορα που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έτσι, και συζητάμε εκτός μικροφώνου συνήθως. Όπως συνήθως. Αυτά δεν λέγονται στον αέρα, είναι ακατάλληλα.
1: Έτσι.
0: Κάθε εποχή έχει τα δικά της ακατάλληλα, βέβαια. Έτσι. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε για λίγο ακόμα. Παρέα σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, αυτήν εδώ την ώρα. Και περνούσαμε ωραία.
1: Σε τι ωραία. Παρέα.
0: Τι ωραία. Έχουμε άνοιμα σύρος φέτος, να το πούμε γι' αυτό. Έτσι, 19η χρονιά. Μιλάμε τόσα χρόνια. Πώς περνάνε τα χρόνια γρήγορα. Από 21 Σεπτεμβρίου ως 27 Σεπτεμβρίου. Να το πούμε γι' αυτό. Μαζί με το άνοιμα Σύρος θα δεθεί λίγο και ο εορτασμός 200 ετών Ερμούπολης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι το λέμε σε όλους αυτούς που τυχόν θέλουν να, έτσι, να βρεθούν μέσα σε αυτή τη γιορτή των κινουμένων σχεδίων, όπου μαζεύονται από όλο τον κόσμο και πραγματικά μπορείς να δεις πράγματα τα οποία θα τα δεις στη μεγάλη οθόνη μετά από καιρό. Και όχι μόνο στη μεγάλη οθόνη. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το παρακολουθήσω από κοντά.
1: Είναι ένα φεστιβάλ που έχει καταφέρει και έχει γίνει θεσμός.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, πολλές γυναίκες θέλουν να διατηρήσουν την νεότητά τους. Και άντρες.
1: Πολλές, όχι όλες.
0: Και άντρες. Είναι... Και άντρες όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, οι διάφορες θεραπείες ομορφιάς είναι πολύ δημοφιλείς και στους άντρες.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, υπάρχει τώρα μια καινούρια τάση στα social και γενικότερα, η οποία συνδέει τις σαρδέλες με το Botox.
1: Ωραία.
0: Σου λέει δηλαδή ότι αν τρως σαρδέλες, είναι σαν να κάνεις ένα φυσικό Botox.
1: Τρώω πολύ σαρδέλα.
0: Γι' αυτό διατηρείς.
1: Σαν τη σαρδέλα διατηρούμε. Την παστή.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το διατηρείς εντωμεταξύ είναι που σου κόβει, ξέρεις, τα φτερά. Έτσι. Δεν είναι.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι έκφραση που πρέπει να τη λέμε.
0: Δεν έχεις αρχίσει να λιώνεις.
1: Αυτό ακριβώς. Τύπο ξύλο.
0: Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με όσα διαβάζω σε ένα δημοσίευμα που έχω βρει για αυτή την τάση, για τη σαρδελοθεραπεία που τρώει ο κόσμος, τέλος πάντων, παρότι έχουν, λέει, σημαντικά ωφέλη, δεν είναι και έτσι ακριβώς το αποτέλεσμα. Η δράση, λέει, με την κατανάλωση της σαρδέλας είναι κυρίως προληπτική. Βοηθάει να διατηρηθεί σε καλή φάση, σε καλή κατάσταση το δέρμα. Αλλά δεν είναι ότι σου επανορθώνουν, σου σβήνουν ρητίδες ή γίνεται κάτι το θεαματικό.
1: Όχι, μην χάλασουμε τώρα και την πιάτσα,
0: αυτό,
1: το εμπόριο, λίμωνο και εσύ τώρα.
0: Λειτουργεί υποστηρικτικά.
1: Έτσι, έτσι. Πρέπει να τρως τη σαρδέλα σου, αλλά πρέπει να κάνεις και το μποτοξάκι σου.
0: Και η λογική συχνότητα για να την καταναλώσεις είναι 1-2 φορές την εβδομάδα. Δεν πρέπει να κάνεις υπερβολές. Στη σαρδέλα.
1: Τη σαρδέλα.
0: Μη σε δω δηλαδή κάθε μέρα με μια σαρδέλα στο στόμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα υπήρχε περίπτωση να φάω και πάνω από 2 φορές. Ειδικά στις διακοπές του καλοκαιριού. Άμα είσαι δίπλα στην παραλία τώρα, δεν θα φας. Φρέσκια και όλα σαρδέλα, δεν είναι.
0: Ψητή στα κάρβουνα εκεί πέρα.
1: Έχει τύχει. Πήγαινα πρωί 6:30-7 η ώρα στο λιμάνι της περιοχής που έκανα διακοπές. Ας πούμε, ερχόταν το ψαροκάικο το μεγάλο.
0: 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Το πρωί.
0: Α, το πρωί.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ξυπνούσα και ερχόταν το ψαροκάικο γεμάτο φρέσκα ψάρια.
0: Ναι.
1: Περίμενες να βγάλει σαρδέλες εκεί μπροστά και σου βάζε σε μια μαύρη, σε μια μπλε σακούλα, ξέρω και εγώ, 2 κιλά. Σπαρταρούσε η σαρδέλα μέσα στο ψάρι,
0: ναι,
1: στη σακούλα.
0: Ναι.
1: Και πήγαινες σε μισή ώρα το έχεις φάει αυτό. Τηγανισμένο.
0: Τις 8 η ώρα το πρωί δηλαδή.
1: 8 η ώρα έχεις φάει ήδη την πρώτη σαρδέλα. Αυτό το γινόταν, ξέρω και εγώ, 3 φορές την εβδομάδα. Μέρα παραμέρα έτρωγες τη φρέσκια σου σαρδέλα.
0: Πρωινό σαρδέλες.
1: Ναι, ναι, κανονικά, με χωριάτικη. Γιατί, δεν είναι ωραίο? Και ψωμούι φρέσκο.
0: Μόλις έχεις ανοίξει τα μάτια σου. Σαρδέλες
1: με χωριάτικη.
0: Έχεις
1: ανοίξει τα μάτια σου από τις 6:30 που είσαι στο λιμάνι και περιμένεις.
0: Στο 1-2.
1: Μετά, 8 η ώρα έχεις φάει τη σαρδέλα.
0: Δεν έγκωνες, παιδί μου, πρωινιάτικα με σαρδέλα και χωριάτικη.
1: Είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό, σου πληροφορώ. Αντί για τον καφέ που πίνουν όλοι και μετά είναι.
0: Δεν μπορώ να φάω το πρωινό, έτσι.
1: Όλο αυτό. Αλλά ο οργανισμός το πρωί τρώει. Τρως το πρωί σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν αστός και το βράδυ σαν φτωχός. Δεν το έχεις ακούσει αυτό?
0: Εγώ συνήθως κάνω το αντίθετο.
1: Εσύ άσε τι κάνεις εσύ, το έχεις ακούσει αυτό? Το σωστό για τον οργανισμό είναι αυτό.
0: Ναι, παιδί μου, το έχω ακούσει.
1: Άμα τρως σωστά για τον οργανισμό, έχεις καλύτερη υγεία. Άρα εγώ το πρωί 8 η ώρα.
0: Σαρδέλα πρωί, πρωί.
1: Σαρδέλα με χωριάτικη και ψωμί φρέσκο από το φούρνο.
0: Έχει φάει κανένα άλλο 8 η ώρα το πρωί σαρδέλα με χωριάτικη?
1: Άρα δεν ξέρεις να ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Άμα τι με νοιάζει εμένα, τι κάνω
0: εγώ? Δηλαδή, εγώ τη ζωή μου πρέπει να φάω σαρδέλα με χωριάτικη το πρωί?
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις. Και καθαρό αέρα. Έτσι, θαλασσινό.
0: Καθαρό αέρα, θαλασσινό αέρα, ναι, πολύ ευχαρίστως, αλλά. Ναι.
1: Έχεις ακούσει το άλλο που άμα ξυπνάς το πρωί 6:30 ώρα είναι καλύτερο και κοιμάσαι νωρίς? Όλα μαζί δεν είναι γλυκά.
0: Μάλιστα.

0: αυτό ήταν τέλος για σήμερα, Πέμπτη. Θα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Χαλαρά, ωραία, ήρεμα, καλοκαιρινά, ακόμα τουλάχιστον. Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα κρατάει και λίγο περισσότερο, έτσι. Δηλαδή, μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, 20, μπορείς να το πεις.
1: Το δέχομαι.
0: Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Τραμμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Αύριο Παρασκευή και πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για μπογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: παίξουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για μπογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Γιάννη,
13: έλα.
12: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
13: Πάλι, χθες δεν πήγα.
12: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
14: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
18: Για να προφυλαχθεί.
15: Ξεχωριστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Έλα, έχουμε καβατζός κάτι φορά τώρα.
3: Έτσι.
2: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη τα ίδια λέω.
2: Τα ίδια λέω, ναι.
3: Ναι.
2: Γιατί είσαι κάθε Τετάρτη, τι κάνεις.
3: Και εγώ. Ο καθένας έχει τις ημέρες του.
2: Αυτό είναι, ο καθένας έχει τη μέρα του.
3: Γενικώς, μην πάει το μυαλό σας σε διάφορα, ξέρεις, που λέμε, α, δεν μπορώ αγάπη
2: δεν
3: μου,
2: σήμερα.
3: Είναι η μέρα μου. Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε, μια
2: τέλεια,
3: χαρά.
2: Τέλεια, μην το συζητάς.
3: Καλοκαιρινότατα.
2: Τέλεια.
3: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα. Η Βασιλεία Πέτρου.
3: Και επειδή αυτό συνήθως το λέμε στην αρχή,
2: ναι.
3: Και επειδή σήμερα από ό,τι προβλέπω εδώ θα γίνει ένα τζέρτζελο, θα το αποφύγω πραγματικά, σου μιλάω. Ό,τι πούμε νερό και άλλα.

0: Γιατί στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
2: Στις πλατφόρμες παίζουν πολύ διάσκευες από σουηδικές και νορβηγικές ταινίες, αστυνομικές, sci-fi κτλ. Που γίνονται αμερικάνικες. Ένα τέτοιο θα σου πω τώρα.
1: Για πες.
2: Το Humans βγήκε το 2015.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τρεις σεζόν, δηλαδή αυτό θέλει να πας όλες τις διακοπές να το δεις. Και είναι και sci-fi thriller. Είναι για ειδική ομάδα
1: άνθρωπο.
2: Sci-fi.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Και βασίζεται στη σουηδική σειρά Real Humans. Κανονικά λέγεται Humans αυτό που προτείνω εγώ. Mm-hmm. Τώρα το κεντρικό θέμα είναι τα synths, δηλαδή τα ρομπότ που μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπους και είναι μέσα στο σπίτι. Βοηθάνε, μαγειρεύουν αυτόν, κάνουν, δείχνουν, βγαίνουν ψώνια.
1: Μέχρι εκεί με το προχωράς δεν κάνουν τίποτα άλλο.
2: Ναι, πάνε τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα καλά. Είναι ευρέως γνωστά σε όλη την κοινωνία, υποτίθεται τα synths. Και μια οικογένεια παίρνει και ένα δικό της μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όμως ανακαλύπτει ότι το δικό της έχει κάποια προβληματάκια.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανεξαρτησία σκέψης.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανάγκη επιβίωσης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και κάπως αναστατώνει το σύμπαν.
1: Μάλιστα.
2: Παίζουν η Τζέμα Χάν και η Κάθριν Πάρκινσον. Ωραίο είναι, εάν σε ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα σύρια. Αν δεν σε ενδιαφέρουν, μια που θα το δεις, μια που θα το κλείσεις.
1: Εντάξει.
2: Να τα λέμε και αυτά. Αλλά για αυτούς που ενδιαφέρουν είναι καλό.
1: Ωραία.
3: Προετοιμάστε για το αύριο από σήμερα. Με Skills. Μαζί μας γίνονται αυτοί. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα τι να πω.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω για την κυρία. Έχει απασχολήσει τελευταία.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Το τέλος πάντων παγκόσμιο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Με τούτα και με εκείνα και με διάφορα περίεργα τερτύπια, παράξενα, δηλώσεις, φωτογραφίσεις.
1: Ωραίες φωτογραφίσεις, ναι, όμως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το αντικείμενο αγάπης και συμπάθειας. Ναι. Όχι πόθου, να μην τρελαθούμε. Του Ματ Ντέιμον. Mm-hmm. Αυτοί πριν από 26 χρόνια είχαν ξανασυνεργαστεί σε μια ταινία και ξανασυνεργάστηκαν 26 χρόνια μετά στην ταινία του Κρις Νόλαν, Οδύσσια. Άιντε να, να έρθει και αυτό να δούμε τι είναι.
0: Έχω ακούσει όχι καλά.
1: Όχι καλά λόγια,
0: Ναι.
1: Πάντως ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο ΕΛ με πολύ θερμά λόγια για την πρωταγωνιστριά του και μάλιστα συγκεκριμένα είπε: δεν ξέρω όταν την είδα γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ γερό γονίδιο, είπε
0: ο
1: Ματ Ντέιμον η Σαρλίζ. Ναι. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και επαγγελματίας εξαιρετικός που τον υποστηρίζω γιατί δεν μπορείς αν τη γνωρίσεις να μην την υποστηρίξεις, είπε.
0: Okay.
1: Σπουδαία ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Και για... μεγάλη.
1: Και μεγάλη κυριολεκτικά όμως.
0: Στην ανεβείς. Ηλικία.
1: Στην ηλικία.
0: Δεν πως, αυτή παίζει στην Οδύσσια.
1: Παίζει στην Οδύσσια.
0: Τι κάνει το καράβι.
1: Όχι, δεν κάνει. Μην είσαι και εσύ, ρε, εσύ.
0: Δεν έχω
1: κάνει...
0: ακούσει καλά λόγια.
1: Τη γυναίκα του Αγαμέμνονα.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Μετά και τα μόνο. Botox,
0: και μόνο. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Και βεβαίως και πολύ καλά έχει γίνει ότι ταινίες που προτείνονται πλέον για Όσκαρ πρέπει να έχουν μέσα προσωπικό ηθοποιούς και τα λοιπά από ΛΟΑΤΚΙ και ναι, συμπερίληψη ναι. Και όλα αυτά. Μια χαρά το βρίσκω και δεν
1: και
0: λέω
1: μπράβο.
0: Όχι και μπράβο, αλλά ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα έπος του Ομήρου να το παραλάσεις τόσο πολύ όσον αφορά τη βασική του ηρωίδα. Εντάξει.
1: Για την ωραία Ελένη θα μου πεις τώρα,
0: ναι,
1: για τη Λουπίτα Νιόγκο.
0: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην ήμασταν και εμείς τόσο λευκοί τότε, δεν ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν ήμασταν τόσο.
1: Τόσο μαύροι, όχι.
0: Δεν είμαι ρατσιστής, προς Θεού, έτσι.
1: Εντάξει, απλώς. Αλλά... λίγο ξαφνιάζει.
0: Μιλάμε για κάτι το οποίο.
1: Εμάς ξαφνιάζει. Δεν ξέρω τους άλλους που το βλέπουμε.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάμε.

0: Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς την.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από το News Bomb. Είναι μια ευχάριστη είδηση.
0: Μπράβο.
1: 20 Βιετναμέζικοι φασιανοί, ένα από τα σπανιότερα είδη πτηνών στον κόσμο, θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στην άγρια φύση του Βιετνάμ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση του είδους από το χείλος της εξαφάνισης. Ο Βιετναμέζικος φασιανός, ο οποίος είναι ενδημικός στο Βιετνάμ, έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση της χώρας εδώ και 20 χρόνια. Τώρα, μια διεθνή συμμαχία οργανώσεων προστασίας της φύσης και καταφυγίων άγριων ζώων ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο: να επαναφέρουν τον Βιετναμέζικο φασιανό στα δάση όπου κάποτε ζούσε. Η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις λίγες παγκόσμιες προσπάθειες επανεισαγωγής ενός είδους που έχει εξαφανιστεί από το φυσικό του περιβάλλον, γεγονός που την καθιστά μία φιλόδοξη και βαθιά συμβολική πράξη. Η μείωση του πληθυσμού του Βιετναμέζικου φασιανού είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης απώλειας των οικοτόπων που ευδοκιμεί το πτηνό, της επέκτασης της γεωργίας, της λαθροθυρίας και των μακροχρόνιων οικολογικών επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ. Οι 20 Βιετναμέζικοι φασιανοί θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στο Βιετνάμ με ένα φορτηγό αεροσκάφος σε ειδικά σχεδιασμένα κυβότια μεταφοράς που θα εξασφαλίζουν ότι τα πτηνά θα είναι ασφαλή, θα αναπνέουν κανονικά και δεν θα αισθάνονται στρες καθόλου τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πτηνά θα συνοδεύουν έμπειροι ειδικοί, οι οποίοι θα τα παρακολουθούν συνεχώς για να διασφαλίζουν την ευημερία τους σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Μετά την άφιξή τους, τα πτηνά θα υποβληθούν σε μία περίοδο εγκληματισμού και παρατήρησης υπό επαγγελματική φροντίδα. Άμεσος στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η απελευθέρωση, αλλά η προσαρμογή. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, με κύριο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ex-Situ, EEP, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη διασφάλιση της γενετικής υγείας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 500 διαφορετικών ειδών άγριων ζώων που ενδέχεται να εξαφανιστούν ή έχουν ήδη εξαφανιστεί από το φυσικό τους περιβάλλον.
0: Πολύ καλό. Μπράβο. Thank you.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: Για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν τον ρώτησαν, λοιπόν, για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα Γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια. Τον
0: γιατί καλέ, τι έχουν οι Γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και σου λέει, οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα, ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
10: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί.
1: Για μία ώρα ακόμα.
0: Δύο στη τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Ρε, εσύ πολύ αργήσανε.
1: Ειλικρινά όμως.
0: Κάτι τώρα. Δεν ξέρω
1: πώς
0: πρέπει να
1: χρόνια. Αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002, σαν σήμερα, 11 Ιουνίου,
0: ναι.
1: Το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σηκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούν.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε από τους Αμερικανούς βέβαια ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι και ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια
1: ο Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους απογόνους.
1: Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την ύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.

0: Ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά, όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε
1: και σιγά μην δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι Ρεθυμνιώτες τέλος πάντων τσινάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν Νικόλαος.
1: Πολύ ωραίος έτσι, ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω από
1: τη λίμνη. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και, είπα μήπως.
0: Μουσική, παρακαλώ.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: το θυμήθηκε στο ζευγάρι,
1: Το θυμήθηκα.
0: Πολύ καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με Buckingham.
1: Να σου πω τι σκέφτηκα. Λίγο πριν μας τσακίσεις με τα ερωτικά τραγούδια, τα συναισθηματικά, να σου πω κι εγώ για έναν ερωτευμένο άντρα, να μην σου πω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Που είναι και πρίγκιπας.
0: Α, εντάξει, δεν
1: ο πρίγκιπας Βίλιαμ, λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart UK. Αποσπάσματά της υπάρχουν και στο YouTube, βέβαια, σε λίγα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, γιατί αυτό είναι τώρα ο Βίλιαμ, δήλωσε τόσο περήφανος για την πορεία της γυναίκας του, διότι θυμίζω, για όσους δεν το έχουν τσεκάρει, ότι η πρίγκιψα Κάθριν πέρασε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καρκίνου. Την ταλαιπώρησε τρομερά, ήταν απότομο, σοκαρίστηκε το σύμπαν, έκανε πολύ ωραίες εγχειρήσεις, έκανε χημειοθεραπεία και 2 χρόνια μετά η γυναίκα, έτσι λίγο, προσπαθεί να ξαναγυρίσει στο κανονικό της πρόγραμμα. Και δήλωσε ο Βίλιαμ πόσο την αγαπάει, πόσο την εκτιμάει, πόσο είναι περήφανος για εκείνη, ως μαμά, ως σύντροφος και ως μελλοντική βασίλισσα.
0: Αυτό το τελευταίο. Εντάξει.
1: Εντάξει. Άμα το έχεις, θα
0: τα λύνει όλα. Έλα, μωρέ, εντάξει, είναι καλό ζευγάρι.
1: Έλα, είναι καλό και είναι και νέοι ακόμα.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Μπράβο. Εγώ τους πάω. Ας με παρεξηγήσουν κάποιοι, σαν ανθρώπους εννοώ. Έτσι.
1: Κοίτα, Μέγαν δεν είναι έτσι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Έτσι. Αυτό.

0: Μουσική ενότητα λίγο πριν το τέλος και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ρομαντικά τραγούδια από το Two Case 2000 και μετά, που έχουν πιστοποιηθεί σαν πολύ δημοφιλή.
1: Ναι.
0: Από Spotify, από YouTube, έτσι, επίσημα στοιχεία δηλαδή.
1: Τα έχουμε ακούσει όλοι.
0: Μερικά από αυτά λοιπόν τα παρουσιάζουμε σήμερα, μάλλον αυτή την εβδομάδα. Και ένα από αυτά για σήμερα είναι το Lover της Taylor Swift.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ναι, τραγούδι, είναι ένα βαλσάκι.
1: Ναι, ναι, δεν έτσι. Είναι από τα πολύ ήσυχα.
0: Μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019. Το σκέφτηκε, λέει, σαν ένα διαχρονικό ερωτικό τραγούδι που προοριζόταν για μια γαμήλια δεξίωση.
1: Ναι.
0: Αφορούν οι στίχοι αφοσιωμένη ρομαντική σχέση και στο ρεφρέν ακούγεται και το νηφικό στίχος που είναι στο ταράνταταν, ταράνταταν, στο στίχο τέλος των, στο Something Old.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτο σόλο κομμάτι της Swift που προτάθηκε για τραγούδι χρονιάς στα Grammy του 2020. Και το βίντεο του ήταν και υποψήφιο για δύο βραβεία στο MTV Video Music Awards και έδωσε παντού.
1: Και μετά από όλα αυτά είναι και ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ρομαντικό.
1: Έτσι.
0: Lover, Taylor Swift.

0: Κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια έτσι. Ώρα. Ε. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλη αυτή τη σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, ε. Παρ' όλα αυτά, τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και.
1: Τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir. Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αχ, αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετράμε 120 λεπτά και σήμερα. Φυσικά δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά δροσερές, τις έχουμε ανάγκη. Εδώ στο στούντιο 16 είναι βαθμοί. Το air condition έχει χτυπήσει κόκκινο. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θα παραγγείλω ζεστό τσάι για να κάνω το contrast.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

Βογδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση, οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Ξέρω ότι είσαι σε κάποια παραλία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση και αν δεν είσαι θα βρεθείς. Πρόσεξέ με όμως. Το μήνυμά σου εμένα θα μου δώσει χαρά. Και φυσικά αν κάνεις και ένα στοράκι από εκεί που είσαι θα μου δώσει διπλή χαρά. Και να ταγκάρεις το ραδιόφωνο και εμένα Ιορδάνης αγαπητός official. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς ντροπές και υπεκφυγές, δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά, σε περιμένω στα social media. Ακολούθησέ μας, στείλε μας το μήνυμά σου, ζήτα μας το τραγούδι σου, κάνε το story. Έλα να γίνουμε μια παρέα ουσιαστική και γεμάτη αλληλεπίδραση.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετύους, έχουμε πράγματα και θάματα εδώ. Χρόνια πολλά σε Λιβέριο, Λιμπέρι, Φανούριο, Φανουρία. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Και είμαι πολύ καλός αυτό. Είναι θέμα τύχης βέβαια, αλλά εντάξει. Σαν σήμερα το 379 π.Χ. όσο το πάτε και πιο πίσω. Η μάχη των Πλατεών λαμβάνει χώρα. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Ωραίο αυτό.

ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και περίσσια τρέλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Η συνάντησή μας θα κρατήσει αρκετή ώρα και θα ακούσουμε μαζί μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που είμαι σίγουρος πως θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Γιάννη,
7: έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
13: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και με κύμα και δυνατό αέρα, φουσκωτά και στρώματα θέλουν μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να βρεθείς εκεί που δεν θες. Μπορεί να μην έχουμε στην Ελλάδα καρχαρίες, αλλά ατυχήματα γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή μπορούν να παρασυρθούν πολύ πολύ γρήγορα όλα αυτά, όταν δεις κυματάκια και δυνατό αέρα, μαζεύεις τα μπουγαλάκια σου από την παραλία και ειδικά αν έχεις μικρά παιδιά και είσαι τα μάτια 400 και προσεκτικός. Δεν χάθηκε ο κόσμος.

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη, και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media. Αρκεί να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε μήνυμα. Ιορδάνης Αγαπητός Official, εγώ σε όλες τις πλατφόρμες, και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα είναι παντού.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και λέει ένας τύπος ότι ξεκίνησε καλοκαιρινή δίαιτα. Πρωί φρούτα, μεσημέρι σαλάτα, βράδυ φέρτε άλλον έναν γύρο. Τώρα τι γύρο, πίτα γύρο μάλλον.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Δύο ώρες γεμάτες από την δική σας συμμετοχή, αλλά γεμάτες και από πλούσια θέματα και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Στο επανειδήν αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του 2018, θυμάμαι καλά, ξαναμπήκε φέτος στα τσάρτς. Μιλάμε για το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Dominic Fike και Baby Doll. Και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και πώς θα ήταν δυνατόν να κάνουμε εκπομπή χωρίς τον Σόμπερ. Έστω ένα τραγούδι του κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή θα ακούγεται από εδώ. Σόμπερ και 12 to 12.

Ο Γερμανός DJ και παραγωγός Clapton φοράει στις εμφανίσεις του χρυσή μάσκα για να κρύβει την ταυτότητά του και δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Και σε λίγους μήνες η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει σε γνώσεις όλους τους ανθρώπους μαζί από όλες τις ειδικότητες. Ακούγεται τρομακτικό και δυστυχώς έτσι είναι. Αρκεί να σημειωθεί ότι πριν από 2 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Έγινε μάλιστα και τεστ. Ειδικοί από 50 περίπου χώρες υπέβαλαν 70.000 ερωτήσεις για αξιολόγηση μέσω του chat GPT. Τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά και πέρα από κάθε φαντασία. Σχεδόν σκορ 100%. Δεν θα ήθελα να το ζήσω ειλικρινά, γιατί στο τέλος δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου τις γνώσεις μας και θα τα αφήνουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Arlo Parks, Two-Sided.

That's sensitive, πολύ τα αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Και ένα πρωτότυπο ράλι δημιουργείται στην Ιαπωνία και μάλιστα έχει γίνει και επίσημο άθλημα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφύγουν από τον μεγάλο φόρτο εργασίας, οι Ιάπωνες έχουν διοργανώσει το επίσημο ράλι με καρέκλες γραφείου. Πώς γίνεται αυτό? Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή επιγονατίδες, επιεγγονίδες και κράνος, κάθονται στις καρέκλες γραφείου και τρέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα και δίνουν όθηση απλά με τα πόδια τους. Το έπαθλο είναι 90 κιλά ρύζι. Ενώ υπάρχει και άλλο τρόπαιο που περιλαμβάνει 5 κιλά τόνο. Ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Επιστροφή στα δικά μας, στις μουσικές, από την πολύ βραβευμένη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

κλείνουμε αυτό το μισάρο με τους Αμερικανούς Canons και το νέο τους άλμπουμ Everything Glows. I get weak. Και έτσι πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Un día normal en los Estados Unidos.

Μπορεί να είναι άκρος καλοκαιρινό, αν όμως προσέξετε τους στίχους, εκφράζουν έντονο προβληματισμό απέναντι στην μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάρλος Σαντάνα συμπράττει εδώ με την Μπέκι Τζι. Μιγκράν αμόρ. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. Ο εγγονός του Bob Marley, ο IG, ένα από τα εγγόνια του τέλος πάντων που ασχολείται με τη μουσική, γιατί είχε πολλά παιδιά, πρέπει να είχε 5, μπορεί και παραπάνω, και αρκετά εγγόνια. IG Marley και Faya, και αμέσως μετά ο έτερος εγγονός που ασχολείται με τη μουσική, ο Skip Marley.

ότι αν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο, δηλαδή τον IG και τον Skip, ο Skip προσεγγίζει περισσότερο τον παππού του στην ερμηνεία, έτσι δεν είναι? Είναι η ιδέα μας. Είναι ο Σάιτ και Ράμπο χωρίς τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Δεν το χωράει ο νους μας, όμως τα χρόνια περνούν και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα ταινία, νέο Ράμπο δηλαδή, στη μεγάλη οθόνη. Αυτό θα γίνει του χρόνου τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, γύρω στις 4-5 Ιουνίου του 27. Η συνέχεια λοιπόν του θρυλικού Ράμπο σε σκηνοθεσία Γιαλμάρ Χέλαντεϊ και με πρωταγωνιστή τον Νόα Σεντίνεο, που παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ. Βέβαια, ο 79χρονος Σιλβέστερ Σταλόνε δεν μένει έξω από το όλο θέμα, καθώς θα δίνει τις τελικές οδηγίες στην ομάδα παραγωγής. Πρέπει να έχουν βγει 4 ή 5 Ράμπο μέχρι τώρα και τα έσοδα που έχουν αποφέρει στο box office ξεπερνούν τα 819 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2001 με ένα πάρα πολύ δυνατό και funky flashback, Fun Loving Criminals και Loco.

The Avenir featuring Ultranate. Φοβερή φωνάρα από τα 90s και τη δεκαετία του 2000. Επέστρεψε με αυτό το κομμάτι Starlight. Και αυτό μας έδωσε το ένασμα να κάνουμε ένα flashback. 1997, Γκάλα και Freed from Desire, αγαπητοί.

Είναι και λίγο πιο dance, έτσι και λίγο πειραγμένο και προσαρμοσμένο στην εποχή. Πολύ ανεβαστικό και πολύ καλοκαιρινό, γιατί το καλοκαίρι εννοείται ότι δεν τελειώνει στον Αύγουστο, έχουμε και συνέχεια. Οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβρη, εννοείται αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα είναι η Mini Mini Mo από τον Εσό Κικστόν και τον Justin Bieber, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ο Τσάρλι Πουθ που έγινε πρόσφατα και μπαμπάς. Κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά που διανύουμε ένα ολοκένουργιο άλμπουμ και μπορεί να χρησιμοποιεί την AI σαν βοήθεια. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφα τα τραγούδια που κυκλοφορεί εδώ μαζί με την R&B τραγουδίστρια Coco Jones. Sideways. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback σχεδόν 10 χρόνια πίσω. Αυτός ο καλλιτέχνης είχε ξεκινήσει ως τραγουδιστής του δρόμου, γνώρισε όμως αργότερα επιτυχία με αυτό το κομμάτι, Hugo Burial, On The Road.

από τα τραγούδια που δεν βαριέσαι να ακούς, αν και διαρκεί τουλάχιστον το 12 που ακούσαμε τώρα, 7 λεπτά περίπου. Και γενικά η δεκαετία του 80 ήταν γεμάτη μελωδικότατα κομμάτια όπως αυτό, Thompson Twins, οι Βρετανοί Thompson Twins, από την καρδιά των 80's, Hold Me Now, αν θυμάμαι καλά, ο δίσκος λεγόταν Into the Gap. Απίθανο να ακούς τραγούδια από εκείνη την εποχή, απίθανο επίσης να ακούς καλλιτέχνες που ακόμα και σήμερα κυκλοφορούν καινούργιες ηχογραφήσεις, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, που είναι 83 χρονών και όμως κυκλοφορεί νέο άλμπουμ. Το άλμπουμ του λέγεται The Boys of Dungeon Lane. Είχε ξεκινήσει να ηχογραφείται από το 2021, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πότε είχε τραγουδήσει το Days We Left Behind. Μπορεί και

λατρεύουμε τους καλλιτέχνες που δεν λένε να τα παρατήσουν ακόμα και στα 83 τους, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, αλλά και στα 85 τους, όπως στην περίπτωση του Ringo Starr. Σε συνεργασία με τον σαξοφωνίστα της smooth jazz Dave Coues και τον κιθαρίστα του φλαμένκο José Antonio Rodríguez. Και πάμε σε break.

0: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία iPhone που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

track από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Πάρα πολύ καλό και φροντισμένο άλμπουμ. Come inside και εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τον McCartney στους Rolling Stones. In the Stars, με συμμετοχή της νεαρής ηθοποιού Οντέσα Αζάιον στο βίντεο κλιπ, η οποία δηλώνει φανατική θαυμάστρια των Rolling Stones, καθώς το πρώτο άλμπουμ που είχε αποκτήσει στη ζωή της ήταν το πασίγνωστο Tattoo You, το οποίο έχουμε και εμείς βινήλιο.

με παρέα και να ταξιδεύουμε σε μεγάλες λεωφόρους με αυτοκίνητο και όχι μόνο. Η Καρδίτσα, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι η μοναδική ελληνική πόλη που έχει περισσότερα ποδήλατα παρά αυτοκίνητα. Τα ποδήλατα φαίνεται πως χρησιμοποιούνται από όλες τις ηλικίες, τόσο για βόλτα όσο και για άθληση. Μ' αρέσει αυτό. Φέτος η Καρδίτσα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πόλη διαθέτει παντού ποδηλατόδρομους, τα ακούτε? Ενώ κάθε Ιούνιο διοργανώνονται και εκδηλώσεις με θέμα το ποδήλατο.

Αυτό το συγκρότημα μας χάρισε διάφορες επιτυχίες στις αρχές δεκαετίας του 2000. Μία από αυτές, The Time Is Now από τους Μολόκο και την Ροζίν Μέρφη στα φωνητικά. Και The Time Is Now να σας αφήσω για να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Σας αφήνω με κάτι πολύ dance, συνεργασία Ουζέλ.

την ολτρανατέ. Άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό Moving to the Sun. Από την Έλενα Γαβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια. Τα λέμε ξανά αύριο.

0: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Ja.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

το καλοκαίρι να τελειώνει σε λίγες μέρες, ημερολογιακά τουλάχιστον. Αλλά είμαστε σε μια χώρα που το καλοκαίρι τραβάει λίγο περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη. Θα σου έλεγα και περισσότερο, ενώ σε κάποιες περιοχές οι τουρίστες μένουν μέχρι και τον Νοέμβριο. Και αυτό είναι καλό, για να δούμε τι θα γίνει και φέτος με τον τουρισμό. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Τελευταίες μέρες καλοκαιριού. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αυτήν εδώ την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Την ίδια ώρα να πέρασουμε υπέροχα. Με μουσικές φρέσκες όπως αυτό που ακούσαμε εδώ και παλιότερα βέβαια. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Συντονιστείτε όπου και να βρίσκεστε. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου. Άντε, καλές διακοπές όσους ήρθαν τώρα στα μέρη μας οι διακοπές.

αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Choose in Texas. Έχει ήρεμα και ωραία, κάνει διάφορα ρεκόρ η Ella Langley, 28 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Hot Country Song, 16 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard, στην κορυφή. Έχει επίσης τη μεγαλύτερη παραμονή για solo γυναίκα, με 16 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard. Ξεπέρασε θρυλικά τραγούδια όπως το I Will Always Love You της Whitney Houston, που είχε μείνει 14 εβδομάδες. Το We Belong Together της Mariah Carey. Και κάπως έτσι έγινε το solo κομμάτι από γυναίκα, που δεν είναι χριστουγεννιάτικο βέβαια, με τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή της ιστορίας της μουσικής, εκεί στο Billboard. Απίστευτο δεν είναι, και είναι ένα country κομμάτι. Εδώ τέλος καλοκαιριού, σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή, αυτές εδώ τις μέρες που οι περισσότεροι ακόμα διακοπάρουν. Is it love από τα παλιά. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

0: Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενδομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean.

ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Δρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν έχεις γεμίσει μπαταρίες ή αν γεμίζεις αυτές τις μέρες, πρόσεξε, γιατί με την πρώτη ώρα εργασίας που γυρνάς μετά αδειάζουν αμέσως οι μπαταρίες. Τι είναι και αυτή η έκφραση, γεμίζω μπαταρίες? Πόσο να αντέξουν και αυτές οι μπαταρίες? Δεν ξέρω. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καινούργια, παλιότερα, όλα εδώ ακούμε. Και αυτό εδώ το καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού του 2026.

Έχουμε μια ενδιαφέρουσα δημοπρασία αυτές τις μέρες. Για περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να πουληθεί η μπάλα με την οποία ο Diego Maradona σκόραρε στον αγώνα με την Αγγλία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ το 1986 και έμεινε στην ιστορία όλη αυτή η φάση για το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού σε δημοπρασία στο Τέξας, από ό,τι διαβάζω εδώ. Η αρχική τιμή προσφοράς έχει οριστεί στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Σε αυτή τη φάση, εκτός από το πόδι, ο Μαραντόνα χρησιμοποίησε και λίγο το χέρι και αμέσως μετά είπε σε μια συνέντευξή του ότι λίγο με το κεφάλι, λίγο με το χέρι του Θεού, είχε σχολιάσει ο θρύλος. Εντάξει, έγινε, μπήκε το γκολ. Η πιο ακριβή φανέλα πάντως που έχει δημοπρατηθεί μέχρι τώρα είναι του Μαραντόνα με 9,3 εκατομμύρια δολάρια. Άκου εκεί να δεις τώρα για μια φανέλα έτσι.

Χαιρετισμού σε πολλές Μαρίες, Μαρία Τσακνόγλου, Μαρία Όλγα. Ευχαριστώ εδώ για την επικοινωνία σας στα social media. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Facebook, έχω Instagram, έχω και TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεις. Και μιλάμε και τώρα, αυτές εδώ τις μέρες. Άλλοι διακοπές, άλλοι μου στέλνουν εδώ διάφορες φωτογραφίες από τα μέρη που έχουν πάει. Άλλοι μου στέλνουν από δουλειά. Κουράγιο, τι να γίνει. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, έρχονται διαφημίσεις, έρχεται διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα, διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η τεχνολογία καλή είναι, αλλά ό,τι και να σου προτείνει το Spotify ή το YouTube σε λίστες, το ραδιόφωνο σου προσφέρει περισσότερα. Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός θα σου πει, θα σου προτείνει ένα τραγούδι, μια μουσική την οποία εσύ δεν την ήξερες. Ή θα σου πει μια ωραία ιστορία από τα παλιά για αυτό που μόλις άκουσες. Το ραδιόφωνο είναι ένα άμεσο μέσο τις περισσότερες φορές. Μπορεί άνετα και γρήγορα να μεταδώσει την είδηση επίσης. Πλέον προσθετικά με όλα τα άλλα. Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για ακόμα μία ώρα περίπου. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί, την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές μας εδώ στις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού του 2026.

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε ότι πολλούνται σπίτια σε χωριά, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, με πολύ φθηνή τιμή. Εδώ όμως διαβάζω για την Ισπανία ότι πωλείται ολόκληρο χωριό. Στην επαρχία Ουρένσε. Η τιμή ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά έπεσε τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες, στα 850.000 ευρώ. Το χωριό λέγεται Viana do Bolo, αν το διαβάζω σωστά το ισπανικό, δεν το έχω. Περιλαμβάνει ένα κεντρικό κτίριο, 11 κατοικίες, παρεκκλήσει, γήπεδο τένις, παραδοσιακά χαρακτηριστικά, γήπεδο τένις και παραδοσιακά χαρακτηριστικά, δεν ξέρω, πισίνα επίσης, όπως και ξύλινα πατώματα λέει και τζάκι στα σπίτια αυτά. Ο Ντάνιελ Γκαρσία είναι αυτός που το πουλάει, δεν αντέχει άλλο το κόστος, έχει κάνει μια μερική ανακαίνιση και λέει είναι ό,τι πρέπει, λέει, για αυτές τις οργανώσεις, τις θρησκευτικές ή όλα αυτά τα που ακούμε γύρω μας, που πηγαίνεις κάπου μακριά και ήρεμα για να βρεις τον εαυτό σου, ξέρω εγώ, κάνεις γιόγκα. Καλή τιμή πάντως. Ωραίο χωριό από την πλήπωδος φωτογραφία.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ με τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το πω μια τελευταία φορά, έχω Facebook, έχω Instagram, έχω TikTok, γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Και εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Με lies ξεκίνησα. Κολυμπάει ο κόσμος σε αυτό το ψέμα. Ο κόσμος και δραμάτως εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα, θυμίσω και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Να περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Καλοκαιριάτικα, αυγουστιάτικα. Εδώ θα είμαι και αύριο. Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Come on. Μείνε εδώ, περνάμε καλά. Με καινούργια και παλιότερα.

μέσα στη ζέστη του Αυγούστου. Τους κατέβηκε και μια ωραία ιδέα εκεί, του Άδωνη και του Κυρανάκη, και ζήτησαν να βοηθήσει ο Τραμπ για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και του είπανε ότι αν βοηθήσεις και το πετύχουμε, ας πούμε, θα το συζητάει ο κόσμος για πολλά χρόνια. Για να το δελεάσουνε, λέει. Κάποιοι το χαρακτήρισαν έξυπνο. Εγώ σκέφτομαι τώρα, ας πούμε, έχουν μιλήσει γι' αυτό και έχουν αγωνιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, και Άγγλοι και Έλληνες και γνωστά ονόματα γενικότερα, τα οποία είναι και λίγο πιο σοβαρά από τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ τη μία μέρα σηκώνεται, λέει κάτι, και την άλλη μέρα το πρωί ξυπνάς και έχει κάνει το αντίθετο, έχει πει το αντίθετο. Οπότε πόσο σοβαρότητα έχει η γνώμη του για να τον πάρουν σε σοβαρά? Ξέρω, μήπως δεν πρέπει να τον μπερδέψουμε κιόλας, θα έλεγα.

Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μουσικές για εκεί που οδηγείς μέσα στο αυτοκίνητο, να ξεχνιέσαι το soundtrack των διακοπών σου, αν κάνεις διακοπές στα μέρη μας. Ή η μουσική που σε εντροσίζει την ώρα που δουλεύεις. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνετε. Για χαρά από μένα, αύριο εδώ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
2: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του 2018, αν θυμάμαι καλά, ξαναμπήκε φέτος στα τσάρτς. Μιλάμε για το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Dominic Fike και Baby Doll. Και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και πώς θα ήταν δυνατόν να κάνουμε εκπομπή χωρίς τον Σόμπερ. Έστω ένα τραγούδι του κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή θα ακούγεται από εδώ. Σόμπερ και 12 to 12.

Γερμανός DJ και παραγωγός Clapton. Φοράει στις εμφανίσεις του χρυσή μάσκα για να κρύβει την ταυτότητά του και δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Και σε λίγους μήνες η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει σε γνώσεις όλους τους ανθρώπους μαζί από όλες τις ειδικότητες. Ακούγεται τρομακτικό και δυστυχώς έτσι είναι. Αρκεί να σημειωθεί ότι πριν από 2 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Έγινε μάλιστα και τεστ. Ειδικοί από 50 περίπου χώρες υπέβαλαν 70.000 ερωτήσεις για αξιολόγηση μέσω του chat GPT. Τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά και πέρα από κάθε φαντασία. Σχεδόν σκορ 100%. Δεν θα ήθελα να το ζήσω ειλικρινά, γιατί στο τέλος δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου τις γνώσεις μας και θα τα αφήνουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Arlo Parks, Two-Sided.

Πολύ τα αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Και ένα πρωτότυπο ράλι δημιουργείται στην Ιαπωνία και μάλιστα έχει γίνει και επίσημο άθλημα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφύγουν από τον μεγάλο φόρτο εργασίας, οι Ιάπωνες έχουν διοργανώσει το επίσημο ράλι με καρέκλες γραφείου. Πώς γίνεται αυτό? Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή επιγονατίδες, επιεγκονίδες και κράνος, κάθονται στις καρέκλες γραφείου και τρέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα και δίνουν όθηση απλά.

θέλω είναι 90 κιλά ρύζι. Ενώ υπάρχει και άλλο τρόπαιο που περιλαμβάνει 5 κιλά τόνο. Ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Επιστροφή στα δικά μας, στις μουσικές, από την πολύ βραβευμένη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

κλείνουμε αυτό το μισάρο με τους Αμερικανούς Canons και το νέο τους άλμπουμ Everything Glows. I get weak. Και έτσι πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Un día normal en los Estados Unidos.

Μπορεί να είναι άκρος καλοκαιρινό, αν όμως προσέξετε τους στίχους, εκφράζουν έντονο προβληματισμό απέναντι στην μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάρλος Σαντάνα συμπράττει εδώ με την Μπέκι Τζι. Μιγκράν αμόρ. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. Ο εγγονός του Bob Marley, ο IG, ένα από τα εγγόνια του τέλος πάντων που ασχολείται με τη μουσική, γιατί είχε πολλά παιδιά, πρέπει να είχε 5, μπορεί και παραπάνω, και αρκετά εγγόνια. IG Marley και Faya, και αμέσως μετά ο έτερος εγγονός που ασχολείται με τη μουσική, ο Skip Marley.

ότι αν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο, δηλαδή τον IG και τον Skip, ο Skip προσεγγίζει περισσότερο τον παππού του στην ερμηνεία, έτσι δεν είναι? Είναι η ιδέα μας. Είναι ο Site και Ράμπο χωρίς τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Δεν το χωράει ο νους μας, όμως τα χρόνια περνούν και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα ταινία, νέο Ράμπο δηλαδή, στη μεγάλη οθόνη. Αυτό θα γίνει του χρόνου τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, γύρω στις 4-5 Ιουνίου του 27. Η συνέχεια λοιπόν του θρυλικού Ράμπο σε σκηνοθεσία Γιαλμάρ Χέλαντεϊ και με πρωταγωνιστή τον Νόα Σεντίνεο, που παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ. Βέβαια, ο 79χρονος Σιλβέστερ Σταλόνε δεν μένει έξω από το όλο θέμα, καθώς θα δίνει τις τελικές οδηγίες στην ομάδα παραγωγής. Πρέπει να έχουν βγει 4 ή 5 Ράμπο μέχρι τώρα και τα έσοδα που έχουν αποφέρει στο box office ξεπερνούν τα 819 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2001 με ένα πάρα πολύ δυνατό και funky flashback, Fun Loving Criminals και Loco.

The Avenir featuring Ultranate. Φοβερή φωνάρα από τα 90s και τη δεκαετία του 2000. Επέστρεψε με αυτό το κομμάτι Starlight. Και αυτό μας έδωσε το ένασμα να κάνουμε ένα flashback. 1997, Gala και Freed from Desire, αγαπημένο.

Και λίγο πιο dance, έτσι και λίγο πειραγμένο και προσαρμοσμένο στην εποχή. Πολύ ανεβαστικό και πολύ καλοκαιρινό, γιατί το καλοκαίρι εννοείται ότι δεν τελειώνει στον Αύγουστο, έχουμε και συνέχεια. Οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο, εννοείται αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα είναι η Mini Mini Mo από τον Εσό Kickston και τον Justin Bieber, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: του Τσάρλι Πουθ. Ο Τσάρλι Πουθ που έγινε πρόσφατα και μπαμπάς. Κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά που διανύουμε ένα ολοκένουργιο άλμπουμ και μπορεί να χρησιμοποιεί την AI σαν βοήθεια. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφα τα τραγούδια που κυκλοφορεί εδώ μαζί με την R&B τραγουδίστρια Coco Jones.
1: Sideways. Η ώρα είναι μία.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

track από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Πάρα πολύ καλό και φροντισμένο άλμπουμ. Come inside και εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τον McCartney στους Rolling Stones. In the Stars, με συμμετοχή της νεαρής ηθοποιού Οντέσα Αζάιον στο βίντεο κλιπ, η οποία δηλώνει φανατική θαυμάστρια των Rolling Stones, καθώς το πρώτο άλμπουμ που είχε αποκτήσει στη ζωή της ήταν το πασίγνωστο Tattoo You, το οποίο έχουμε και εμείς βινήλιο. Rolling

ακούμε παρέα και να ταξιδεύουμε σε μεγάλες λεωφόρους με αυτοκίνητο και όχι μόνο. Η Καρδίτσα, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι η μοναδική ελληνική πόλη που έχει περισσότερα ποδήλατα παρά αυτοκίνητα. Τα ποδήλατα φαίνεται πως χρησιμοποιούνται από όλες τις ηλικίες, τόσο για βόλτα όσο και για άθληση. Μ' αρέσει αυτό. Φέτος η Καρδίτσα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πόλη διαθέτει παντού ποδηλατόδρομους, τα ακούτε? Ενώ κάθε Ιούνιο διοργανώνονται και εκδηλώσεις με θέμα το ποδήλατο.

Αυτό το συγκρότημα μας χάρισε διάφορες επιτυχίες στις αρχές δεκαετίας του 2000. Μία από αυτές, The Time Is Now από τους Μολόκο και την Ροζίν Μέρφη στα φωνητικά. Και The Time Is Now να σας αφήσω για να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Σας αφήνω με κάτι πολύ dance, πολύ dance, συνεργασία Ουζέλ με την Ultranate. Άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό, Moving to the Sun. Από την Έλενα Γαβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια. Τα λέμε ξανά αύριο.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.